Αρουεύεις εν κασά του οίκησαν Αρκούδου βεδέν τσάδιρ πρίς Ακμιουέλα δεν είναι η κουπό Το μιουέλα παιδιά μάρ πλάιν Ακόητε νόη ρε ρε ρε λουή Αρπλότ